0: κόρη και πω φω ήταν κοτία τα που μου ήχο ήταν ούρο κατά που κοτία τα κόρη μου ήχο ήταν ούρο κατά που ήχο ήχο και ούρο κατά που άτα του ήχο ήχο ήταν και κάπου και κάπου άμαγα και κάτα ούρα μαγεία.
1: Που είναι η κατώ αχοκή, να τάμουμε, ετάει άνω ετε που κόρηρο τε φακαμαχή. Κοτε φακαμαχή ήταν ατάγιαχα, κοτε φακαμαχή ήταν ατεύτεφα, ήταν ατοκοτοκο, ήταν α... Ήταν τρίπου, ήταν πάτσου, ήταν μέρε, ήταν κοτσιάτε, ήταν τόκι.
0: Πατουά, κουρ, πατουά, χαό, πατουά, τα τόκια τα ήχαρουρ, τσουκουά, τσουά, ουκία, πικία, τσουκίνου, καντά, κοίτα, μαρό, χουκά, χουκά, νου, ιά, τα καρόα, ιωτσί, ιά, ιένε, κοτά, η μαρόρο.
1: Ιτουά, τσου, γιόου, ακε φακάρο. Κοτε φακαπώνο, τε μάωρι, ε, μάωρι, τό, τα κουράκαου. E tae ana e taku rākau, te mana ki āu, iāu e whai kōrero ana, te whakatāhua i aku kōrero, te hōmai kupu hoki māku.